0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσα σέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξ και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Γουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιο Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάσμε, γιατί εκείνο αγαπός.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Γουρουμπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξον πόρτα παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

Σαν τα γρήγορη σαν στα κόρκα θα λέω σαν τα γρήγορη σαν το Α το το πίνα στα πίστο τα φτάσμα το σομπό σαν Α το το πίνα στα πίστο τα φτάσμα το σομπό Σιτα ιδάνα, σιτα ιδάνα, τελεύω σε κερβάνα Σιτα, σιτα, σιτα ιδάνα

0: Χαστόλου!
1: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
2: Ντε παθαίνω, γιος Μάσιμ.
1: Ουφ.
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Γρουμπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σουμάς οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 0.

μη κουτσείς για βρήκα μου και βοχούς με ζεις. Θεία μη κουτσείς πουλικά μου και βοχούς με ζεις. Δώσ' μα την άνε να βραδόν να σε νιάτιψεις.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: λαμβάνεις. Είδασε και μία να κρατείς ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Και ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: είδες.
1: Ουφ, άνοιξαν πόρτα σ' παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
2: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
1: Ουφ.
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

για λες αδέρφια φτάει. Σα ξύλα να τη δαβάει, σα ξύλα να τη δαβάει. Για λες αδέρφια φτάει, για λες αδέρφια φτάει.

0: λαμβάνεις. Είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει η ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάσμε, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

Ελεπτά καλέ άστε μορφά και πως να βάσει λε. Ελεπτά καλέ άστε μορφά και πως να βάσει. Καλά εμένοντας πετάς και που θα πας. Ελαμπάς την καλλιό.

0: ξέρουν. Δε πικάσε και με εγκυθέντε να τα λερωτούν. Δε πικάσε και με εγκυθέντε να τα λερωτούν. Hey, καλά εμενώντας, πετάς και πού θα πας. Έλα μπας στην Καλλιόπο, μου πας και με το κέντρι.
1: Ελάς το δύο βήμα!

0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Πάδας ο χωρίον που είμες, να είναι αυτόματα το ερκοντήσιον που εσέγγαμε στον μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγουνταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στον μπαρχάρ στο καλύβ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα, με ταχύτητες όπως τρέσει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόνη ίντερνετ, όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδέβασον την κάρτα.
1: Λιώταρο Electronic Service.
0: Σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Δεν πάτε, άχρηστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G ίντερνετ, χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύωσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
2: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
3: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
2: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
3: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των Θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
2: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Κωδική Βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.
1: Ουφ, άνοιξαν πόρτα σ' παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
2: Δεν παθαίνω γιο σμάσιμ.
1: Ουφ.
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
1: Πώς εγρικάσμε, για τεκίνο αγαπός.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Ουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Και ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σασκαλίδης. Με αυτό το σταθμό και εγώ είμαι φανατικός. Πόντος λελεύωσε στους 101 και 3. Ήσυχα να κοίμασαι, συγκεμένα να θύμασαι.
0: Για πάμε και ένα αχπαστό ρε τσαμπάζι. Λελεύωσε, για πάμε.

0: Ταξιδάκι γιατί όχι, αλλά πάντα μετά από σωστό έλεγχο του αυτοκινήτου.
1: Αλλαγή λαφιών, φίλτρων, λαθιού και πετρελαίου.
0: Αλλαγή ελαστικών.
1: Πλύσιμο του αυτοκινήτου μέσα και έξω.
0: Και είστε έτοιμοι για απόδραση.
1: Μεσίνης Χαράλαμπος, εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο λιπαντήριο στο κοκκινοχώρι Καβάλας.
0: Τηλέφωνα 25920-44-308 και 694-8468-324.
1: Και αν μας χρειαστείτε στη διαδρομή, ένα κινητό συνεργείο μας θα σας περιμένει επάνω στο δρόμο μετά τη Καλυψό.
0: Προετοιμαστείτε σωστά και θα περάσετε σίγουρα καλά.

0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα τον Θεόν, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: όλων των κόσμων. Αμάν 101 και 3, πόντος λελεύος αστακούς. Αδά εντάμαν με τον Ανέστη Ραμπίδη, στο 101 και 3, πόντος λελεύος σας.
1: Και να έτσι παιδεία είναι τέασον πάλιον καιρονή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση του Αλέξανδρου Χατζησάβα. 2026.

Οδική Βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.

0: κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
1: Γεια σας, είμαι ο Μπάμπης Ιορδανίδης και ακούω στο 101 και 3 το Πόντος Λελεύωσης.

0: τέλος Σωμάτια, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
1: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
0: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
1: Γιώτα Παπαδοπούλου.
0: Καλή σας ακρόαση!

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει η ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάσμε, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: πάτσε το κουμπί να παδάσω χωρίον που είμες, να είναι αυτόματα το ερκοντήσιον που εσέγγαμε στον μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγουνταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στον μπαρχάρ στο καλύβ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέχει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτ το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόνη ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδέβασον την κάρτα.
1: Λιώταρο Electronic Service.
0: Σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Λέματε μερέ, λέματε, άχρηστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G ίντερνετ χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύοσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
2: Ταξιδάκι γιατί όχι, αλλά πάντα μετά από σωστό έλεγχο του αυτοκινήτου.
3: Αλλαγή λαθιών, φίλτρων, λαθιού και πετρελαίου.
2: Αλλαγή ελαστικών.
3: Πλύσιμο του αυτοκινήτου μέσα και έξω.
2: Και είστε έτοιμοι για απόδραση.
3: Μεσίνης Χαράλαμπος, εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο λιπαντήριο στο κοκκινοχώρι Καβάλας.
2: Τηλέφωνα 2592-044-308 και 694-8468-324.
3: Και αν μας χρειαστείτε στη διαδρομή, ένα κινητό συνεργείο μας θα σας περιμένει επάνω στο δρόμο μετά τη Καλυψό.
2: Προετοιμαστείτε σωστά και θα περάσετε σίγουρα καλά.
4: Γεια σας, είμαι Αντώνης Ιδρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελέβωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι Αντώνης Ιδρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

0: Γουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Σωμάτιαμ, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
1: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
0: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
1: Γιώτα Παπαδοπούλου.
0: Καλή σας ακρόαση!

Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 39 11 22. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Ντε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: ρώτησες?
1: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
0: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
2: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403.
3: Στον Θεόν θα λέγατα, ερμηνεύει ο Κώστας Πουτακίδης. Σε στίχους Μελίνα Χατζικαμάνου και μουσική του Μπάμπη και Μαρετζίδη. Στον Θεόν θα λέγατα, Κώστας Πουτακίδης.

0: κωδική βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.
1: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
2: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
1: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
2: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Οξά των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
1: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίο, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 39 11 22. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.

δάντρανο μπαρχάρ. Έχνε δάντρανο μπαρχάρ. Ήψε μέτρο το χορτάρ. Ήψε μέτρο το χορτάρ. Λένα το κατήρ γαλιά. Λένα το κατήρ. Λένα το κατήρ γαλιά.

Finlandia και Ομαρ, ο Φιλάνδε και Ομαρ, ο Φιλάνδε και Ομαρ, ακόμα και πρέθανε, ακόμα και πρέθανε. Αχαρίτα λοιπόν, αχαρίτα λοιπόν.

0: μισή και μη γενιά να πουλά να πλήρμισε. Μα τι με πείσουμε αυτέ, τώρα να πλήρμισε. Μα τι με πείσουμε αυτέ, τώρα να πλήρμισε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καράλαμπε, πάτσε το κουμπί να παδάσω χωρίον που είμες. Να είναι αυτόματα το ερκοντήσιον που εσέγγαμε στον μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγονταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στον μπαρχάρ στο καλύβ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέχει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόνα ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδεύασον την κάρτα.
2: Ιωταρό Electronic Service.
1: Α, σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Δεν πάτε μενέ, δεν πάτε. Άχριστε.
0: IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G ίντερνετ, χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές.
3: IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύωσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
4: Ταξιδάκι γιατί όχι, αλλά πάντα μετά από σωστό έλεγχο του αυτοκινήτου.
5: Αλλαγή λαθιών, φίλτρων, λαθιού και πετρελαίου.
4: Αλλαγή ελαστικών.
5: Πλύσιμο του αυτοκινήτου μέσα και έξω.
4: Και είστε έτοιμοι για απόδραση.
5: Μεσίνης Χαράλαμπος, εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο λιπαντήριο στο κοκκινοχώρι Καβάλας.
4: Τηλέφωνα 2592-044-308 και 694-8468-324.
5: Χρειαστείτε στη διαδρομή, ένα κινητό συνεργείο μας θα σας περιμένει επάνω στο δρόμο μετά τη Καλυψό.
4: Προετοιμαστείτε σωστά και θα περάσετε σίγουρα καλά.
6: Τι έπαθες?
7: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
6: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
8: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403.
9: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελέγωσε 101.3. Καλή σας ακρόαση.

γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ιδρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω, γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπός.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Το ραδιόφωνο ζερέ γουρλίδικο.
1: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα τον Θεόν, τέρ, α το

χαρά. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Τοπαλίδης και παρέα ακούμε τη νέα μου επανεκτέλεση στο τραγούδι Ολόξενιν, σε πρώτη εκτέλεση του Στάθη Νικολαίδη, σε στίχους Αλέξη Παρχαρίδη και μουσική του Γιώργου Ατματζίδη. Στη λίρα είναι ο Δήμος Μαυρίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: Με... Ουφ, άνοιξον πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: έπαθες?
1: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
0: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
2: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403.
3: Στον Θεόν θα λέγατα, ερμηνεύει ο Κώστας Πουτακίδης. Σε στίχους Μελίνα Χατζικαμάνου και μουσική του Μπάμπη και Μαρετζίδη. Στον Θεόν θα λέγατα, Κώστας Πουτακίδης.

0: Ουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 0.

0: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
1: Άγγελος Σωμάτια, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
2: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
1: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
2: Γιώτα Παπαδοπούλου.
1: Καλή σας ακρόαση!

0: Ουφ!
1: Άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίξ και θα ευγώνει ψήμ.
2: Δεν παθαίνω γιο Μάσιμ.
0: Ουφ!
2: Α, εγρήξα! Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνον 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: πάτσε το κουμπί να παδάσω χωρίον που είμες, να είναι αυτόματα το ερκοντήσιον που εσέγγαμε στον μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγουνταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στον μπαρχάρ στο καλύφ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέσει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με icon ίντερνετ. Όλοι αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδέβασον την κάρτα.
1: Ιωταρό Electronic Service.
0: Σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Λέβατε με ρε, λέβατε, άχρηστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G ίντερνετ, χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύωσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
2: Ταξιδάκι γιατί όχι, αλλά πάντα μετά από σωστό έλεγχο του αυτοκινήτου.
3: Αλλαγή λαθιών, φίλτρων, λαθιού και πετρελαίου.
2: Αλλαγή ελαστικών.
3: Πλύσιμο του αυτοκινήτου μέσα και έξω.
2: Και είστε έτοιμοι για απόδραση.
3: Μεσίνης Χαράλαμπος, εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο λιπαντήριο στο κοκκινοχώρι Καβάλας.
2: Τηλέφωνα 2592044308 και 694-8468-324.
3: Και αν μας χρειαστείτε στη διαδρομή, ένα κινητό συνεργείο μας θα σας περιμένει επάνω στο δρόμο μετά τη Καλυψό.
2: Προετοιμαστείτε σωστά και θα περάσετε σίγουρα καλά.
4: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ιδρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Λελέγωσε 101.3. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφόντος Βελεύωσε 101.3. Καλή σας ακρόαση.

0: ήρθες.
1: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
0: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
2: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403.
3: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
4: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντη μαγαζία.
3: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
4: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
3: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 0.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Ντε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.
2: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 39 11 22. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Τοπαλίδης και παρέα ακούμε τη νέα μου επανεκτέλεση στο τραγούδι «Ολόξενη» σε πρώτη εκτέλεση του Στάθη Νικολαίδη, σε στίχους Αλέξη Παρχαρίδη και μουσική του Γιώργου Ατματζίδη. Στη λίρα είναι ο Δήμος Μαυρίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: κάνεις. Είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στον χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310-742-588 ή στο 6987-913-668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.

0: Με τσιπορπάτλε εγώ σε εντέπαθες.
1: Και πορώ είπασε. Πονούν τα ποδάρια. Κόπετε τον εφέση.
0: Πικιακούι ατάπαθαν. Έτσι εγώ κύπασε. Δέβασον όλυμπον.
1: Σορμάν.
0: Ποιον ορμάν. Αγναμάζενα. Σοβοτανοπολίον. Βότανα και εθέρια έλεα. Όλυμπος. Τηλέφωνο 2310-533-591. Εθέρια έλαια δάφνης και δενδρολίβανου. Ριγανέλαιο, το αντιβιωτικό της φύσης. Αποτελεσματικό για φουσκώματα, εντερικά και αναπνευστικά προβλήματα. Ριγανέλαιο, τώρα και σε μορφή χαπιού.
2: Χαμομηλέλαιο μπλε, ελίχρυσος και λεβάντα για το πρόσωπο.
0: Βότανα Όλυμπος. Διεύθυνση διάθεση Αγίου Μινά 18 και Βενιζέλου γωνία. Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αμπελώνων 31, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος βοτανολόγος Γρηγοριάδης Αλκιβιάδης. Τρόπος επικοινωνίας www.votanaolimbos.gr και στο τηλέφωνο 2310-533-591. Βότανα Όλυμπος. Πώληση χονδρική λιανική. Υπεύθυνος βοτανολόγος Τυπάντζωνος Τιάλκιογιών. Ασοχωρίων Μουργές Κιλκής.
3: Στον Όλυμπον, στον Όλυμπον, βοτάνια για τον κόσμο. Ατά λαρώνεται η ανθρώπς και κέχνε άλλο πόνο.
4: Ένοιξαν τα ταράντα φυλά, καιρός να περνάνε.
5: Εξέρτς το πίνα έχω, το θα παραγγείλουμε.
6: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν το θα φτάμε.
5: Αστερόν το θα λες, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα γουλ.
6: Ντο!
5: Ο μαύρος βασιλιάς.
6: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούλτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
5: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κιλκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
6: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση φτιαγμένα με μεράκι.
5: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21 Ιουνίου 23, στο Κιλκής και στο τηλέφωνο 2341-075-003 και Θεσσαλονίκης 10 στο Κιλκής. Τηλέφωνο 2341-022-488.
6: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
5: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αεγρίξες το εθέλνα να λέγωσα τόσο νόραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.
3: Ουφ. Άνοιξον πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
0: Ντε παθεν ο γιος Μάσιμ.
3: Ουφ.
0: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνον 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
3: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπός.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Τοπαλίδης και παρέα ακούμε τη νέα μου επανεκτέλεση στο τραγούδι Ολόξενιν, σε πρώτη εκτέλεση του Στάθη Νικολαίδη, σε στίχους Αλέξη Παρχαρίδη και μουσική του Γιώργου Ατματζίδη. Στη λύρα είναι ο Δήμος Μαυρίδης. Καλή σας ακρόαση.

Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύμφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.

0: ποιος ενούντσεν και χτίσεν αϊκόν θάμαν έργων. Ο σπίτια χιλιοπλούμιστα, όλα μαρμαρωμένα, μέγαρα με τα έμορφα κι όλα συνορθιασμένα, του πόντου ο πρωτομάστορας δο στέκαπαν σον γάστρεν, εφτάει θάμαν και έργατα να χαίρεται ο κόσμον. Έργων όμικρον εύσιλον, κατασκευαστική εταιρεία, Απόστολος Μονογενίδης Μαρία Τσιτινίδου, διεύθυνση γραφείου Λεωφόρος Δεντροποτάμου 41 Έγοσμος. Έργων κατασκευαστική εταιρεία, αναλαμβάνουμε την κατασκευή της οικίας σας από το μηδέν. Πολλούνται διαμερίσματα, μεζονέτες και καταστήματα. Ζητούνται οικόπεδα για αγορά και αντιπαροχή. Τηλέφωνα 6975 54 43 92 και 6944 34 93 95. Έργων όμικρον εψιλον, κατασκευαστική εταιρεία.
1: Επιπλά Σεμερτζίδη. Οικονομία για το σήμερα και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Έπιπλα Σεμερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα Σεμερτζίδη. Έκθεση στην είσοδο του Σταυρού Θεσσαλονίκης, δίπλα στα ΚΑΡΤ και με το νέο μας κατάστημα στην Αγνώστου Στρατιώτου 26 Πολύχνη, όπου θα δείτε τα έπιπλά μας και στρώματα για κάθε γούστο. Γιατί κάθε στιγμή χαλάρωσης είναι μια πολύτιμη πηγή ενέργειας. Νιώστε αυτή την αίσθηση των στρωμάτων μας, γιατί σας χαρίζει το τέλειο ξύπνημα για να ξεκινήσει δυναμικά η ημέρα σας. Έπιπλα Σεμερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα αν θέλεις να εφτάς, στο Σεμερτζίδη τέρεν να πας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2314 058 721.
2: Το έχει ρε. Το μουτζουριένατο.
3: Άσε. Τα λογιστικά της εταιρείας. Χάος.
2: Infotax. Βάλια το όλα σε tax. Και είμαι all in tax. Το EFA το γιατί και φτάει ομοιοκαταληξία. Infotax. Λογιστικές υπηρεσίες εταιριών για Ελλάδα και Βουλγαρία. Θα μας βρείτε Μαντινίας 62 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 840 030. Infotax. Εντάξει.
4: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσα σέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
5: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
4: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
5: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
4: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: και
1: όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310 742 588 ή στο 6987 913 668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.

0: Θες να διοργανώσεις το τέλειο event χωρίς να αγχωθείς ούτε λεπτό? Neat Events. Αναλαμβάνουμε τα πάντα. Ενοικιάσεις επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζοκαθίσματα, stage, ήχος, τέντες, αφίσες, φυλάδια, στοχευμένη πρόωθηση, φαγητό, προσωπικό, καθαρισμός. Από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς κανένα άγχος για σένα. Κάλεσε τώρα στο 2310 4676 30 και κάνε το event σου αξέχαστο.
1: Θέλεις ποιοτικά και οικονομικά υλικά για τις οικοδομικές σου εργασίες? Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, ο συνεργάτης που σου δίνει σωστή και οικονομική λύση για όλα τα υλικά που χρειάζεσαι. Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, κέντρο γυψοσανίδας και μονωτικών υλικών, υλικά θερμοπρόσωψης, πόλες πλακιδίων, χρώματα, κεραμίδια, σωλήνες. Τα πάντα για την οικοδομή και την ανακαίνιση. Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, δομικά υλικά και εργαλεία. Ο αξιόπιστος συνεργάτης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη εδώ και 40 χρόνια στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Καραολή και Δημητρίου 8, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 75 73 78.
2: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
3: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
2: Ουφ.
3: Α, εγρήξα, αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
2: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Φρέσκον ψωμί θέλεις και ζεστόν σ' όλα τα ποικιλίας. Έλα τώρα στο Φουρνίν, σα τότε γειτονίας. Ψωμί να συμπινακωτήν, λαβάσε, πυροσκία. Τα πίτα στα χωριάτικα, νόστιμα μερακλία.
1: Ο φούρνος της γειτονιάς Γκασμιαρίδη ψήνει αυθεντικό παραδοσιακό χειροποίητο ψωμί εδώ και πολλά χρόνια και σας το σερβίρει καθημερινά από τις 5 το πρωί.
0: Γλυκά, ποντιακά εδέσματα, λαβάσια, πίτες, πυροσκή, χωριάτικες πίτες και ψωμί πινακωτή, όλα χειροποίητα και παραγωγής μας.
1: Ο φούρνος της γειτονιάς Γκασμιαρίδη. Θα μας βρείτε στην οδό Σημειονίδη 10, περιοχή Θεαγένιο Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 843002.
0: Χρυσά τα σέρετη Ισακ, ψωμί καλλιτεχνία. Ελάτε για να πέρετε, λελεύω σας παιδεία. Στο φουρνί τη γειτονία, έλα, έπαρτα ψωμία. Με τσαβδάρ και με λαζούδε και ποντιακά τραγούδε.
2: Εξέρτς ντο πίνα έχω, ντο θα παραγγείλουμε.
3: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν ντο θα φτάμε.
2: Αστερό ντο θα λες, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα γουλ.
3: Ντο.
2: Ο μαύρος βασιλιάς.
3: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούλτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
2: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κυλκής και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
3: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση φτιαγμένα με μεράκι.
2: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21η Ιουνίου 23, στο Κιλκής και στο τηλέφωνο 2341075003 και Θεσσαλονίκης 10 στο Κιλκής, τηλέφωνο 2341022488.
3: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
2: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αεγρίξες το εθέλνα να λέγωσα τόσο νόραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.
2: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στο Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310 684 988 και 6955 904 645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Τοπαλίδης και παρέα ακούμε τη νέα μου επανεκτέλεση στο τραγούδι «Ολόξενιν» σε πρώτη εκτέλεση του Στάθη Νικολαίδη, σε στίχους Αλέξη Παρχαρίδη και μουσική του Γιώργου Ατματζίδη. Στη λίρα είναι ο Δήμος Μαυρίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: Ai, τσακώνε και φάσνε με ο...
1: Το έχεις ρε. Το μουτζούρι ένατο.
2: Άσε τα λογιστικά της εταιρείας. Χάος.
1: Infotax. Βάλια το όλα σε tax.
2: Και είμαι all in tax.
1: Το ΙΕΦΑ το γιατί και φτάει ομοιοκαταληξία. Infotax. Λογιστικές υπηρεσίες εταιριών για Ελλάδα και Βουλγαρία. Θα μας βρείτε Μαντινίας 62 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 840 030. Infotax. Εντάξει.
3: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
4: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
3: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
4: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
3: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ιδρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

0: Πίλα.
1: Με τσιπορπάτ λέγω σε ντέπαθες.
2: Και μπορώ είπασε. Πονούν τα ποδάρια. Κόπεται το νεφέσι μου.
1: Πει κι ακούει. Ατάπαθαν. Έτσι εγώ κι είπασε. Δέβασον όλυμπον.
2: Σορμάν.
1: Ποιον ορμάν. Αγναμάζενα. Σοβοτανοπολίον. Βότανα και εθέρια έλεα. Όλυμπος. Τηλέφωνο 2310 533.

0: φύλλα.
1: Με τσιπορπάτ λέγω σε ντέπαθες.
2: Και πορώ είπασε, πονούν τα ποδάρια, κόπετε τον εφέσιμ.
1: Πει κι ακούει, ατάπαθαν. Με τσιωγό κύπασε, δέβασον όλυμπον.
2: Σορμάν,
1: ποιον ορμάν, αγναμάζενα. Σοβοτανοπολίον. Βότανα και εθέρια έλεα, όλυμπος. Τηλέφωνο 2310 533 591. Εθέρια έλεα.

0: είσαι, δεν βασον όλυμπον.
1: Σορμάν,
0: ποιον ορμάν, αγναμάζενα, σοβοτανοπολίων. Βότανα και εθέρια έλεα, όλυμπος. Τηλέφωνο 2310-533-591. Εθέρια έλαια δάφνης και δενδρολίβανου. Ριγανέλαιο, το αντιβιωτικό της φύσης. Αποτελεσματικό για φουσκώματα, εντερικά και αναπνευστικά προβλήματα. Ριγανέλαιο, τώρα και σε μορφή χαπιού.
2: Χαμομηλέλαιο μπλε, ελίχρυσος και λεβάντα για το πρόσωπο.
0: Βότανα Όλυμπος, διεύθυνση διάθεση Αγίου Μινά 18 και Βενιζέλου γωνία. Κέντρο Θεσσαλονίκης, Αμπελώνων 31, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος βοτανολόγος Γρηγοριάδης Αλκιβιάδης. Τρόπος επικοινωνίας www.votanaolimbos.gr και στο τηλέφωνο 2310-533-591. Βότανα Όλυμπος, πώληση χονδρική λιανική. Υπεύθυνος βοτανολόγος Τυπάντζωνος Τιάλκιο Γιών. Ασοχωρίων Μουριές Κιλκής.
3: Σον όλυμπον, βοτάνια για τον κόσμο. Ατά λαρώνεται οι ανθρώπς και κέρνε άλλο πόνο.
4: Ένοιξαν τα ταράντα φυλά, καιρός να περνάνε.
5: Επιπλά σε Μερτζίδη. Οικονομία για το σήμερα και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Έπιπλα σε Μερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα σε Μερτζίδη. Έκθεση στην είσοδο του Σταυρού Θεσσαλονίκης, δίπλα στα ΚΑΡΤ και με το νέο μας κατάστημα στην αγνώστου στρατιώτου 26 Πολύχνη, όπου θα δείτε τα έπιπλά μας και στρώματα για κάθε γούστο. Γιατί κάθε στιγμή χαλάρωσης είναι μια πολύτιμη πηγή ενέργειας. Νιώστε αυτή την αίσθηση των στρωμάτων μας, γιατί σας χαρίζει το τέλειο ξύπνημα για να ξεκινήσει δυναμικά η ημέρα σας. Έπιπλα σε Μερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα αν θέλεις να εφτάς, σώσε Μερτζίδην τέρε να πας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2314 058 721.

0: Οδική Βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.
1: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύμφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
2: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
3: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
2: Ουφ.
3: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
2: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: καράλαμπε. Πάτσε το κουμπί να πατά στο χωρίο που είμαι. Να είναι αυτόματα το air condition που εσέγγαμε στο μπαρχάρ, στο μαντρίν, να δροσίγονταν τα χαϊβάνια. Ο Ιωαννίδης ο Αλέξανδρον και η IP Group Electronic Service εσέγγανε μας 5G ίντερνετ στο μπαρχάρ στο καλύφ, χωρίς να χρειάσκεται οπτική ίνα. Με ταχύτητες όπως τρέχει έναν αγρέλαφο. Α, και πάτε το κουμπί να είναι η πόρτα να μπαίνει και πέρο γαλατά στο γάλαν. Με εικόνα ίντερνετ. Όλα αυτόματα και εύκολα. Να, επαρδεύασαν την κάρτα.
1: Ιωταρό Electronic Service.
0: Σιγά να μην παίζουμε και βόλεϊ. Δεν πάτε. Άχρηστε. IP Electronic Service Ιωαννίδης. Επίσημος πολιτής και εγκαταστάτης 5G ίντερνετ χωρίς να απαιτείται οπτική ίνα. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, νησιά, φαράγγια και σπηλιές. IP Group Electronic Service, Καλλιόπης 14 Εύωσμος. Τηλέφωνο 2311-243-577.
2: Φρέσκο ψωμί θέλεις και ζεστόν σ' όλα τα ποικιλίας. Έλα τώρα στο Φουρνίν, σατό τη γειτονίας. Ψωμί να συμπινακωτήν, λαβάσε, πυροσκία. Τα πίτα στα χωριάτικα, νόστιμα μερακλία.
3: Ο φούρνος της γειτονιάς Γκασμιαρίδη ψήνει αυθεντικό παραδοσιακό χειροποίητο ψωμί εδώ και πολλά χρόνια και σας το σερβίρει καθημερινά από τις 5 το πρωί.
2: Γλυκά, ποντιακά εδέσματα, λαβάσια, πίτες, πυροσκή, χωριάτικες πίτες και ψωμί πινακωτή, όλα χειροποίητα και παραγωγής μας.
3: Ο φούρνος της γειτονιάς Γκασμιαρίδη. Θα μας βρείτε στην οδό Σημειονίδη 10, περιοχή Θεαγένιο Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-843-002.
2: Χρυσά τα σέρετη Ισακ, ψωμί καλλιτεχνία. Ελάτε για να πέρετε, λελεύω σας παιδεία. Στο φουρνί τη γειτονίας, έλα, έπαρτα ψωμίας. Με τσαβδάρ και με λαζούδε και ποντιακά τραγούδε.
4: Εξέρτς το πίνα έχω, το θα παραγγείλουμε.
5: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν το θα φτάμε.
4: Αστερό το θα δες, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα χούλ.
5: Ντο!
4: Ο μαύρος βασιλιάς.
5: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
4: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κυλκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
5: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση, φτιαγμένα με μεράκι.
4: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21 Ιουνίου 23, στο Κιλκής και στο τηλέφωνο 2341-075-003 και Θεσσαλονίκης 10 στο Κιλκής, τηλέφωνο 2341-022-488.
5: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
4: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αεγρίξες το εθέλνα να λέγωσα τόσο νόραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.
2: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
6: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
2: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
6: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
2: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-440-000.
7: Πάμε και να εντάξει.

0: Θες να διοργανώσεις το τέλειο event χωρίς να αγχωθείς ούτε λεπτό? Neat Events. Αναλαμβάνουμε τα πάντα. Ενοικιάσεις επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζοκαθίσματα, stage, ήχος, τέντες, αφίσες, φυλάδια, στοχευμένη προώθηση, φαγητό, προσωπικό, καθαρισμός. Από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς κανένα άγχος για σένα. Κάλεσε τώρα στο 2310 4676 30 και κάνε το event σου αξέχαστο.
1: Σχεδιάζετε τον γάμο των ονείρων σας, μια βάπτιση ή την όποια κοινωνική σας εκδήλωση? Μην επιτρέψετε τον καιρό να γίνει ο απρόσκλητος καλεσμένος σας, καταστρέφοντας την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας ή αναβάλλοντας την εκδήλωσή σας.
2: Στην FZIN, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου, και στο τηλέφωνο 6976 148214 14 μεταμορφώνουμε το δικό σας χώρο σε ένα ιδανικό σκηνικό, ώστε να έχετε τις καλύτερες αναμνήσεις από εντυπωσιακές σκηνές, κομψά τραπέζια μέχρι και τα πιο φινετσά τα μαχαιροπύρουνα. Έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή διοργάνωση της εκδήλωσής σας.
1: FZIN, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. Τηλέφωνο 6976 14 82 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εμείς, εάν το επιθυμείτε, το πλήρες catering με γεύσεις που θα μείνουν αξέχαστες στους καλεσμένους σας.
2: FZIN, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. 6976 14 82 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Γιατί η φιλοξενία είναι τέχνη. Εσείς βάλτε τη διάθεση, εμείς βάζουμε τον εξοπλισμό και τη γεύση.
1: Ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. FZIN. Ειδικές ολοκληρωμένες προσφορές για συλλόγους και φορείς.

Στον Θεό θα λέγατα. Ερμηνεύει ο Κώστας Πουτακίδης. Σε στίχους Μελίνα Χατζικαμάνου και μουσική του Μπάμπη και Μαρετζίδη. Στον Θεό θα λέγατα. Κώστας Πουτακίδης.

Έπιπλα Σεμερτζίδη. Οικονομία για το σήμερα και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Έπιπλα Σεμερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα Σεμερτζίδη. Έκθεση στην είσοδο του Σταυρού Θεσσαλονίκης, δίπλα στα ΚΑΡΤ και με το νέο μας κατάστημα στην Αγνώστου Στρατιώτου 26 Πολύχνη, όπου θα δείτε τα έπιπλά μας και στρώματα για κάθε γούστο. Γιατί κάθε στιγμή χαλάρωσης είναι μια πολύτιμη πηγή ενέργειας. Νιώστε αυτή την αίσθηση των στρωμάτων μας, γιατί σας χαρίζει το τέλειο ξύπνημα για να ξεκινήσει δυναμικά η ημέρα σας. Έπιπλα Σεμερτζίδη. Οικονομικά, ποιοτικά και πάνω απ' όλα ελληνικά. Έπιπλα αν θέλεις να εφτάς, στο Σεμερτζίδη τέρε να πας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2314 058 721. Ζωντανή ηχογράφηση του Αλέξανδρου Χατζησάβα. 2026.

0: έπαθες?
1: Ο Λάλης μου πήρε τη λαλιά.
0: Ταβέρνα ο Λάλης. Τόσο νόστιμα που όταν τρώτε δεν μιλάτε. Μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστά πιάτα σε ορεκτικά, κρεατικά, σαλάτες, πλούσιο μενού, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με απίστευτες τιμές. Ταβέρνα ο Λάλης, στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Όλα και σε πακέτο για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2510-326-403.
2: Καθημερινά σας προτρέπουμε να γευτείτε το πεντανόστιμο κοτόπουλό μας με πατάτες και 2 λίτρα αναψυκτικού στη μοναδική τιμή των 10 ευρώ. Και μην ξεχάσετε, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε για όλους εσάς μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, προβατίνα, αλλά και το γευστικότατο κοκορέτσι μας. Ταβέρνα Λάλης στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-326-403.
3: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
4: Ένας ο ήλιον βασιλεύ.
5: Ατζαμπά, το εγώ, το εγώ και πίνω.
2: Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310-742-588 ή στο 6987-913-668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28η Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.
5: Ατζαμπάντο εγώ, το έχω και πίνω. Ατζαμπάντο εγώ, το έχω και μέθω.
6: Ουφ, άνοιξον πόρτας παράθυρα. Θα ρίσ και θα ευγώνει ψήμ.
7: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
6: Ουφ.
7: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
6: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Εξέρτς δω πίνα έχω, δω θα παραγγείλουμε.
1: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν δω θα φτάμε.
0: Αστερό το θα λες, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα χούλ.
1: Δω.
0: Ο μαύρος βασιλιάς.
1: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούλτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
0: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κυρκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
1: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση, φτιαγμένα με μεράκι.
0: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21 Ιουνίου 23 στο Κυλκής και στο τηλέφωνο 2341-075-003 και Θεσσαλονίκης 10 στο Κυλκής, τηλέφωνο 2341-022-488.
1: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
0: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αεγρίξες το εθέλει να αναλέγωσα τόσο νόραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.
2: Σχεδιάζετε τον γάμο των ονείρων σας, μια βάπτιση ή την όποια κοινωνική σας εκδήλωση? Μην επιτρέψετε τον καιρό να γίνει ο απρόσκλητος καλεσμένος σας, καταστρέφοντας την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας ή αναβάλλοντας την εκδήλωσή σας.
1: Στην Ευζήν, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου και στο τηλέφωνο 6976 148214 μεταμορφώνουμε το δικό σας χώρο σε ένα ιδανικό σκηνικό, ώστε να έχετε τις καλύτερες αναμνήσεις από εντυπωσιακές σκηνές, κομψά τραπέζια μέχρι και τα πιο φινετσά τα μαχαιροπύρουνα. Έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή διοργάνωση της εκδήλωσής σας.
2: FZIN, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. Τηλέφωνο 6976 14 82 14. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εμείς, εάν το επιθυμείτε, το πλήρες catering με γεύσεις που θα μείνουν αξέχαστες στους καλεσμένους σας.
1: Ευσύν, ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. 6976 14 8214. Η σιγουριά που χρειάζεται κάθε σας εκδήλωση. Γιατί η φιλοξενία είναι τέχνη. Εσείς βάλτε τη διάθεση, εμείς βάζουμε τον εξοπλισμό και τη γεύση.
2: Ο Σιπίδης Παπαδοπούλου. Ευσύν. Ειδικές ολοκληρωμένες προσφορές για συλλόγους και φορείς.
3: Γουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει αέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
4: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρή.

0: έψεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν συνίαν τη μαγαζία.
1: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
0: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα τον Θεόν, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
1: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξ και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνον 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Σωμάτιαμ, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
1: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
0: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
1: Γιώτα Παπαδοπούλου.
0: Καλή σας ακρόαση!

0: οποίος ενούντζεν και χτίσεν αϊκόν θάμαν έργων. Ο σπίτια χιλιοπλούμιστα, όλα μαρμαρωμένα, μέγαρα με τα έμορφα κι όλα συνορθιασμένα, του πόντου ο πρωτομάστορας δοστέκα παν σογκάστρεν, εφτάει θάμαν και έργατα να χαίρεται ο κόσμον. Έργων όμικρον εύσιλον, κατασκευαστική εταιρεία, Απόστολος Μονογενίδης Μαρία Τσιτινίδου, διεύθυνση γραφείου Λεοφόρος Δεντροποτάμου 41 Έγοσμος. Έργων κατασκευαστική εταιρεία, αναλαμβάνουμε την κατασκευή της οικίας σας από το μηδέν. Πολλούνται διαμερίσματα, μεζονέτες και καταστήματα. Ζητούνται οικόπεδα για αγορά και αντιπαροχή. Τηλέφωνα 6975 54 43 92 και 6944 34 93 95. Έργων όμικρον εψιλον. Κατασκευαστική εταιρεία.
1: Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310 742 588 ή στο 6987 913 668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.
2: Ατσαμπάντο εγώ, το έχω και πίνω. Ατσαμπάντο εγώ, το έχω και μέθω.
3: Την λύση για ζεστό νερό την έχει ο Χασίδης. Θα μας βρείτε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 77, Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Έχεις βάουτσερ για ηλιακό θερμοσύφωνα? Μην το σκέφτεσαι άλλο. Με 50% έκπτωση στα ηλιακά και 10 χρόνια εγγύηση, θα έχεις πάντα ζεστό νερό. Που θα μας βρείτε? Πού αλλού? Στον Δημήτρη Χασίδη, τον ειδικό για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Τηλέφωνο 2310-684-988 και 6955-904-645. Χασίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
4: Ένας ο ήλιον βασιλεύ.
1: Ατσαμπάντο εγώ, το έχω και πίνω. Όταν το φαγητό μας ξυπνά αναμνήσεις, αυτές αποκτούν υπόσταση και η γεύση δεν είναι απλά μια αίσθηση, αλλά πραγματικό ταξίδι στο χρόνο που συνδυάζεται με το στομάχι. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Αν θέλετε να γευτείτε, εκλεκτά μεζεδάκια, τρυφερά κρεατικά, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, πανσέτα, λουκάνικο και όλα αυτά ψημένα στα κάρβουνα, δεν έχετε παρά να μας επισκεφτείτε. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Άριστη ποιότητα υλικών, χορταστικές μερίδες, χαμηλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν. Υπόσχεση, η απόλυτη ικανοποίησή σας, το χαμόγελό σας, η ανταμοιβή μας. Σουβλατζίδικο στην 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε στον δικό σας χώρο, όπου θα φέρουμε την παραγγελία σας, αρκεί να μας καλέσετε στο 2310 742 588 ή στο 6987 913 668. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το βράδυ. Σουβλατζίδικο, 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους.

Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Εγώ είμαι ασυμπεντάβρισον». Σε στίχο Θεόδωρο Κωστίδη και Νίκου Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Εγώ είμαι ασυμπεντάβρισον». Σε στίχο Θεόδωρο Κωστίδη και Νίκου Σωτηριάδη και μουσική Δημήτρη Τεπερεγκίδη. Στην λύρα ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Καλή σας ακρόαση.

0: Με τσιπορπάτ λέγω σεντέπαθες.
1: Και πορώ είπασε. Πονούν τα ποδάρια. Κόπετε τον εφέσιμ.
0: Πικιακούι ατάπαθαν. Με τσιωβό κύπασε. Δέβασον όλυμπον.
1: Σορμάν.
0: Ποιον ορμάν. Αγναμάζενα. Σοβοτανοπολίον. Βότανα και εθέρια έλεα. Όλυμπος. Τηλέφωνο 2310 533 591. Εθέρια έλαια δάφνης και δενδρολίβανου. Ριγανέλαιο, το αντιβιωτικό της φύσης. Αποτελεσματικό για φουσκώματα, εντερικά και αναπνευστικά προβλήματα. Ριγανέλαιο, τώρα και σε μορφή χαπιού.
2: Χαμομηλέλαιο μπλε, ελίχρυσος και λεβάντα για το πρόσωπο.
0: Βότανα Όλυμπος. Διεύθυνση διάθεση Αγίου Μινά 18 και Βενιζέλου γωνία. Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αμπελώνων 31, Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος βοτανολόγος Γρηγοριάδης Αλκιβιάδης. Τρόπος επικοινωνίας www.votanaolimbos.gr και στο τηλέφωνο 2310 533 591. Βότανα Όλυμπος. Πώληση χονδρική λιανική. Υπεύθυνος βοτανολόγος Τυπάντζωνος Τιάλκιο Γιών. Ασοχωρίων Μουργές Κιλκής.
3: Στον Όλυμπον, στον Όλυμπον, βοτάνια για τον κόσμο. Ατά λαρώνεται η ανθρώπς και κέρνε άλλο πόνο.
4: Ένοιξαν τα ταράντα φυλά, καιρούς να περνάνε.
5: Εξέρτς τον πίνα έχω, το θα παραγγείλουμε.
6: Ο νους είσαι έτοιμα και τα πεις καμίεν πάντα, τέρεν το θα φτάμε.
5: Αστερόν το θα λες, γιατί κάτι εντόκεν και σε μόντα χούλ.
6: Ντο!
5: Ο μαύρος βασιλιάς.
6: Μίαν ύπεσα και μίαν εσκουντούλτσαν τα κρέατα και τα λαντικάνα.
5: Κρεοπολία Κουραλίδη, με έδρα το Σταυροχώρι Κιλκής. Και δύο φυσικά καταστήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
6: Η εξαιρετική ποιότητα κρέατος σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές παρασκευές με άρωμα πόντου σας υπόσχονται τραπέζια γεμάτα γεύση, φτιαγμένα με μεράκι.
5: Κρεοπολία Κουραλίδη, 21 Ιουνίου 23, στο Κιλκής και στο τηλέφωνο 2341 075 0003, και Θεσσαλονίκης 10 στο Κιλκής, τηλέφωνο 2341 022 488.
6: Στα Κρεοπολία Κουραλίδη μπορείτε να βρείτε μερακλίδικα λουκάνικα, σκορδάτο σαλάμι, καβουρμά, εξαιρετικά αλαντικά, κρεατοσκευάσματα για κάθε είδους τραπέζι, για τις γιορτές και τα μουχαμπέτια σας.
5: Κρεοπολία Κουραλίδης. Αλαντικά, μαύρος βασιλιάς, κρέατα και αλαντικά από το 1962. Φτιαγμένα με μεράκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αεγρίξες το εθέλνα να λέγω σε τόσον ώραν. Κρεοπολία Κουραλίδη.
0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
7: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
7: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Οδική Βοήθεια GR Αποστολίδη Σάβας είναι κοντά σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 32 32 64.
1: Θέλεις ποιοτικά και οικονομικά υλικά για τις οικοδομικές σου εργασίες? Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, ο συνεργάτης που σου δίνει σωστή και οικονομική λύση για όλα τα υλικά που χρειάζεσαι. Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, κέντρο γυψοσανίδας και μονωτικών υλικών, υλικά θερμοπρόσωψης, πόλες πλακιδίων, χρώματα, κεραμίδια, σωλήνες. Τα πάντα για την οικοδομή και την ανακαίνιση. Χρόνης Γιάννης Παπαβραμίδης, δομικά υλικά και εργαλεία. Ο αξιόπιστος συνεργάτης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη εδώ και 40 χρόνια στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Καραολή και Δημητρίου 8, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 75 73 78.

0: Λελεύοντα ποντιακά τα ψίας και τα τραγωδίας εις λελεύατα.
1: Πόντος λελεύωσε. 101,3.
2: Ουφ, άνοιξον πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
0: Ντε παθαίνω γιος Μάσιμ.
2: Ουφ.
0: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
2: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκει και θα ευγώνει ψή μου.
1: Ντε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ιδρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ραδιοπόντος Βελέβωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ακούτε τη νέα μου δουλειά μέσα από τη συχνότητα του ράδιου Πόντος Βελεύωσε 101 και 3. Καλή σας ακρόαση.

Όσο ποσό θα πέδεσμε, όσο ποσό θα πέδεσμε, δεν πήγα σε και χάτευσμε, δεν πήγα σε και χάτευσμε. Και θα είσαι την αμάρτια, και θα είσαι την αμάρτια, αν και πτάς με συντροφία, αν και

0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα τον Θεόν, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-440-000.
2: Είμαι ο Αλέξης Παρχαρίδης και ακούω Ράδιο Πόντος Λελεύωσε 101,3.

ερωθεί μέσα και σφάω παλαλάι. Και τη μάνα με ερωθεί μέσα και σφάω παλαλάι. Απόψιωψε το βράδον, εμπρέα με έρθεν ο χαρόν. Τον θανάτον και νουνίζα, τε με

0: Τόνι.
1: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του αλφα-αλφα ποιότητα. Αλφα όπως αξιοπιστία. Αλφα όπως άμεση εξυπηρέτηση. Αλφα όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
2: Άγγελος Σωμάτια, η καινούρια μας μουσική δημιουργία.
3: Σε μουσική Νίκου Σαββίδη και στίχους Νίκου Σαββίδη και Γιάννη Καρασαββίδη.
2: Ερμηνεύουν Αλέξης Παρχαρίδης,
3: Γιώτα Παπαδοπούλου.
2: Καλή σας ακρόαση.

0: Ουφ, άνοιξον πόρτας παράθυρα. Θα ρίς και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Γουρουμπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει η ψή μου.
1: Δεν παθαίνω, ο γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι, πόρτα θα ανοίγω και ναι, παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάσμε, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Lae tu pueblo. Lae tu pueblo. Εμείς του Λιπόντι έχουμε το τεμέτερο ραδιόφωνο. Για κατώ, τόσο ψηφίσουμε σα εφέ.
1: Πόντος Λελεύωσε, 101,3.
0: Α, αυτό που καλάτσε στο γερίφ. Αγουρπαντή μάνα.

0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα τον Θεόν, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξον πόρτα παράθυρα. Θα ρίσ και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 0.

0: Κουρουμπάνης, είδα σε και μία να κρατήσα σέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαντη μαγαζία.
0: Και ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών. Τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-440-000.
2: Γεια σας, είμαι ο Μπάμπης Ιορδανίδης και ακούω στο 101 και 3 το Πόντος Λελεύωσης.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα σ' παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει η ψή μου.
1: Ντε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, για τεκίνο αγαπός.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Γουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξον πόρτας παράθυρα, θα ρίς και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα, αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψή μου.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

0: Κουρουπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: ήρθες.
1: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψήμ.
2: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
1: Ουφ.
2: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
1: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440.

σαν ζηλές γραμμάω με ούντεσαν εις το στόμα. Άσα ζηλές γραμμάω με ούντεσαν εις το στόμα. Να έπλανε μεν ο Θεόν ενώ βράδος ο δόμας.

Ρίμπουργιέμστε. Συνορθέστε.

0: Γουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.